Είτε, είτε είναι η ντόγμα, την έγινε η ντόγμα, τι άλλο. Ενώ τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο.